0: Λέλε, λέλε, λέλε, λέλε, Κώστα ναύε μάτε να λύνε σου σέχμε τσάουκ.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.